Ρουσίνα, δηλαδή με πια, μου τσινε πια, ελαντή. Σε για μια νοηνιά μου κάμφωνο. Praise him, lift his name high. He's worthy. Ο για κανάλα μα ο μπαμπαγιά. Μπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπα� Give you all the praise, give you all the honor.